0: Έφασα σαν τσίνι μια βαραλίλα φουνή.
1: Σώτα του μπκουλά, σώτα του μπκουβάβ.
2: Μίλα βούντζε, μίλα βούντζε, μίλα βούντζεν κάσλα. Βαμαρίνα να τσισί τα ουαφατά που τρανα φέν ριζαλά. Μίλα βούντζε, μίλα βούντζε, μίλα βούντζεν κάσβάβ.

0: φίλε.
1: Prodigy Record.
0: Τι είπατε να κέπουν ακούν και έτσι και αν πιο παπάρουν το ίδιο και σαλά.
2: Σε λίγα ρόγω εγώ τι είπατε να τσίζει. Τι να φακπούγω να σαν τι ότι να μαντάλω τα όλα. Τι να ρεύω τι βακουράζει λάβα. Σαν σαν μια ποντόν να φούζω.
3: Άρνα σε φάμε. Φμάρνα σε φάγει ούκου με απέναν το φάλι. Εγώ ελάζα να τούμ καν λάμπλη. Σαν σαν έζει τα λάιμπλη. Σε σκόζε τα λάζα σε. Τι σε είτε που έσαι.
0: Στέρβο τι φα που έσαι σαν σαν.
3: Τι κέλα λάφτα πήκουν και ρουμάν το με
2: τη κουλά. Σε ούτσο κόσκο λάρα κοκό. Τσμα τσιμ σύντα λέτσαν σάβωνα. Σάβωνα.

0: γλάστ τουμ κβάβι.
1: Να το έφυγε ο Φανάνανα Ιμπούνα να τη Φανάνανα Ιράι Σαμπτή Σουμάρ. Βότα βέρε νησούσι, ρε νη, πεπέ, κοπτάνι. Φίτσι νουρκύρε νένα μανάτσας. Σαν έμιλα φάνε τάνα να πιπί. Κουζάν λε, το τσένα μίτσο σαν μίλα πιάζανα. Τάνε αμπάνι, τάνε τενάρα να νικισκέλε ανάτζαν. Ρίν παραβοτσάν πλεφάνα πιάζανα. Τι βοάζαν, λίγης. Τότε το μα είτε νόρε με μακένα μπρένο πάνε ρε. Ρατσιά σύνα σούρο τένε άτσον. Φακούβε να τσίσου μανάτσα. Ανέβ σαν τούκον τσίλα μας σούρο τραβά τούκον ραβού. Ταίζα τάνε πέντου. Ανέ νεκίστ κρέβα φάτα τα πούνε οπτάν τσάντρα. Να φαράκι γορτζαί.
2: Φανάνα να ημπούνε να φανάνα πάντζακάνα ρίτσο. Όσο είναι οι Αραβοί. Είναι που τσαφτσά σε πάντζακάνα ρίτσο ρίεν. Είναι ποτό αν τζίρο ρίεν. Ρίεν τσίρο πέτακαν τσίρα μα ρίτσο ρίεν. Σα είναι φανάνα νιμπούνα να γίνει τα όλα, φανάνα πάντα κανένα ρίτσι. Ατσέ το λόγο, αν τσιμπούλα τένα βέτα, όνα τον φανατσάντσι και τσιάμπνιτσι, αν λε. Φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου φαπτέ, αν σου Φάιζνα, ρακνή λαλάνα μίστε, έτσι μισού μαγκάλα τσασουμάνι μπατσούν, ρε.
3: Φανάνα ημπούρα να τσέντε, φανάνα πάντα κάνα και ημπούρα να τσέντε, όκα τσέντε, φανάνα να ημπούρα να τσέντε, μισού μανά τσα φύρτσούν, δε ζάμ σοκτώ να σο. Τίρα καφούκα τσάτια μσάβατα, ρε, γέτα μίτσα μπλίσκο. Τότε σο, νε παμπαμίλ σο, ρε, παμπαμίλ σο, ρε, παμπαμίλ σο, ρε, παμπαμίλ σο, ρε, παμπαμίλ σο, ρε, Ρε μαντί μπρομούρα σαν σκασίρατε. Τι έσυνε βατσι τσουτσούλιτε μαντί μα. Τα σαν πιέρακα τσαβατούζα σαν λίγης. Του κουνίσι λαλά μαϊέντρα μίτ σαν ερούν τένα μάρν. Του κουνίσι λαλά μαϊέντρα σαν τσέμω μανάτσα λεφάνα να εμπούνα να δει παγώ.
4: Φανάνα να εμπούνα να. Τε φανάνα να γυρέσα να μνη πέσουν μάφ. Ήταν πάρα να. Σαν μέτσι με τσένα άκουρε σαν λίγης. Φέταν παρακού αμνά, πιερομούνα, μαντήτημα, σαραγού, μισήν ούλ. Σεμπουλετένα μανάτσα σουτώφνα μαλακάς. Μανάτσα σαν έφανανα πυρενένα σαν έ. Τετένα μανάτσα τσάκαν σεντάφανε αμδέν. Μισήν πιάνε τετέψε φοβπιένε τεκούλα. Μα φάντατο τσαρμίτσε άσαρλίνα γενέμ λάλανα νηφάκου. Τα βακαμ τσίπνα ρε φακουρένιζε. Τέρνα νεμ τέρνα σε τούκνε με τάνας. Φαβούλενα με τσάρα ινρίνρα. Αφάνα μανάτσα σε φανάνα νεμπούνα να σε. Ανακρύλου. Μιέγγια αφιά ο τούκα τάνλε γης. Αφιά μνρα γεμαντρίν σαν σαν. Ακασάνε μφαναπέ. Μφανού σε μήτε τα τάνε σε κούλμου σαν. Φαπενάρα να σαν. Λε φανε τάνα. Φανετάνα να τα βάμνη φαβόκ, μα φανετάνα να βε, τένα άζουν σένια, άρμα σαφάμ τσάρα, φαμασάνο κομμάτσα λε φανετάνα να το τσίτ, λάσα πιβλίσι τέλειες φατ φανετάνα. Τέτσι μη φουκατσού γεω αμφένα φαβόκ αμίτσα.
0: Σότα τουμπ κουλά, σότα τουμπ βάβ.

0: πουλάς του μκουβάβι.
1: Ιζαέ βοόκαν σαμπάβ, νιόλ μπυρενέν, νι τανούρ, νι λαϊάντκ. Δε μανέου νιαλα ελνέγι αμφίτου να πανζακάναν ρατζουέλι, ζέι παμουνόλ. Νι ζάζα ουρέρεν σαμπάβ, να λέφανε ρε εμανρέν, να δεν νιάνατ. Αρόλου, κίνγα σένι, σκίνγα φαϊενρένα, δεν νιουφουνούν φανζακάναν ρατζουέλι. Δε μιάντσουν βοόκαν σαμπάβ, ζέι, μιάντσουν βοόκαν μαλαγκάς τσουβακβούλ, μιάντσουν νιπούνα φαρταν διεγορέτ, αλόζαλα. Η τούλμα τσίκ, τσέκεντσίκα ουραρκαντάν λίνζανα κατσίκ, μάσνα τι ταν ράσνα τι. Τι μεσάζνια ρατζουέλ, εφα πα μουνόλα νόταμ δε μιλνεύ, να μουνόλα νόμ νιζοφτούνα ζω. Κα, μη τένια μνόζα έδε, μυαλά αμφιτουράνα τσι μισα τα κάνρο νόφα, λέω ανόου, νι πέπλα σαβά. Άρα να ρόζα να ξαμπάβαζα έγκα την φιτουράνα. Δε, διέν ζόμπλα τσι ματμασουάνρου, ματσαρόβα φαουτάνα να τόου, Μαντιάνα μπέμπκα μου βουόκα μου τάνια βγαίνα ρόνα ρόου, μπάτσι σιέν φυτέζε ραμπα βουόκα, άμνα ρόζα να ξαμπά. Ιν ρίνρα φα ιανόου, φλόναν τέν μέραν πυρενήν. Μα φαντάρα τσάρα ιανόου φα, ούλα βέτο νό, τέρκα τέτο νό, ζάνα κατσίκα ζαλά, βουνήν φυτούν άνα μισιά νόη, ατό βαχάμπ ζαλά. Μα τσαροφατένα, φα ούλνται ιμπέ ιανόου, ούλα βαραπιανάρνα νό, ούλα μαλάλα νό, φα ζάμι τέν εμνόιου, χαβανόου, ραλάχνόου, όλα βέτο σαμπάβα, δε τσιματάουτα η γκαντέναρο, ραντέν γκανα γκαντέναρο, δε γκαντά. Φαμαλαέλ, ζέμ ζανακανέι, ζανακατσίκα νιβνούνερο. Μάς να ταντά.
0: Σότα τουμπκουλά, σότα τουμπκουβάβ.

0: Ραμπανδρόκα Μαλακάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντρέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, Τσιάνα Ρεφά, Τουρουέβτε, Αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασγιά, Ταλού. Φουκασγιά Ραμπιέλη, Κοϊμπάνια, Βέλεφαν Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκου Ρέφαν Μιν Φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκου. Τσι του χτέρω, τσι είναι να νάνε τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκου, τι δια τζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπονιέρος, φιδέλ, ενσόρακος. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, μουσουρτώ καμούτσι δια το πρόβλημα, μουσουρτ δβαί. Nous sommes trouvés dans la Djanku tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis venu à la Syrie. Et je me suis dit que numéro 9.
1: Chante ton bouclat, chante ton bouclat.